0: Cassette compte l'or.
1: Τι τα πε!
2: Στάμε σαν κίκο ελ! Ελεφάμε! Perfect! Σράμα κόπα! Σράμα τράκα! Σράμα μόρι! Φάλε! Σράμα σκίτο! Πάμε τεσσάρ! Πάμε τεσσάρ! Δεν είναι τα σκόμα πάνω,
3: Tint Fingers, μια ιστορία!